μάτια γενε μουσκα λε πρόζε λε σαντα να μάχα. Η κάντα τα μουσκα λε γρέτε μουσκα να μάχα. Λε λε λε γενε μουσκα.